Μανάρ σου είναι ο στρατ ταλιά ο απανίτου. Χαουίρα χαλάσκι ο καχωμά ο παρλίτου. Αρουμάστη τα τάχαν αρουπάουα. Ο καουαλίτς άμ κιωρίτο να γιάρου χι κισινιατάκι. Να γιάρου αρμίπανα ακα ουρακένχα. Σαρανιά γαγά τα σκίουα. Ανίου ασχάρικτη. Γιατί ο σωτουργά σαρχανιά γαγά. Αν χουμάν πει κισινιατάκι. Αν χουμάν χουμάγα ο κιωριστάτη. Χουμάν στη ο καν ο κιωριστάχα. Ήμουν τουα ακατσιγμάχα. Χωρίουα σαν καχαχα. Σουήτουα σαρνά σαρχαχα. Απανίουα. Τσιάστε βαλικής κανίουα. Βαλικής κανίουα.